0: Πιστεύω στο Resonance FM γιατί με διασκεδάζει, με ενημερώνει, με εκπλήσει, με ενοχλεί, με προκαλεί και με εμπνέει. Εσύ γιατί πιστεύεις στο Resonance FM? Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψεις σε σελίδα μας στο ίντερνετ www.resonancefm.com. Resonance FM 104,4. Ραδιόφωνο με φαντασία.
1: This program is brought to you by Resonance FM.
2: If you like what you hear, please support our work by making a donation at resonancefm.com/donate.

δημιουργίας δεν υπήρχε. Μέλαμε στη Σπινελόγα. Χωρίς μια ελπίδα. Γι' αυτό σιγά σιγά συνηθίζαμε άνετα με τους άλλους ανθρώπους που αποβλέπανε για τα παιδιά τους, για την απόρριψη. Εμείς οι